0: Η ώρα είναι 5.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Δίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

όσο κι αν θέλουμε να ξαναζμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

0: Μια αγάπη χτίσαμε και την κρεμίσαμε. Μαζί γελάσαμε, μαζί δακρύσαμε κι όμως χωρίσαμε. Κι όμως χωρίσαμε.
1: Τι ψάχνεσαι, μόρτι? Άλλαξε εδώ στην κάψουλα.

0: 1,5. 103,5. Η ώρα είναι 6.
1: 103,5 ανάμνηση.

Παλιά Τσεκάς Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Παλιά Τσεκάς Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410.

Ανάμνηση και στο διαδίκτυο www.anamnesi.gr 103,5 Ανάμνηση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 77 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
1: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 8.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης ταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης ταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985-640-301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstore. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Motor. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974 393309 και 2742 400224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
4: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορυφή. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819-7771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
5: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teomarin. Η σιγουριά στη θάλασσα.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ.
2: Μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω.
2: Μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
4: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
5: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 96 26 466.
6: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 5828 25. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
1: Τι έχεις, τι έγινε?
2: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
2: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
2: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
2: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
3: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
2: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
5: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
6: 103,5 ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλεφωνώ 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
2: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 420 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
2: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
3: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσου 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
4: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410 21 199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
5: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410 25 955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Teomarin. Η σιγουριά στη θάλασσα.

0: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
1: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
0: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
1: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
0: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
1: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
0: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
2: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
3: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμει.

0: πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
0: Και θα τελειώσω γρήγορα.
1: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
0: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
1: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 2741072950 και 6945294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
3: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
4: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
4: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Απλή διέλευση τούνελ.
6: Μόνο 4 ευρώ.
7: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
4: Πλήσιμο μέσα έξω.
7: Μόνο 12 ευρώ.
5: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
4: Αλλαγή λαδιών
7: από 25 ευρώ.
5: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
4: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
5: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
4: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
5: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
8: Βουνό ή θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
9: 103,5 Ανάμνηση.

0: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.
1: Ανάμνηση 103,5.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
0: Πιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance, στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
4: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
5: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
4: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».

0: ξύπνησε. 103,5. Η ώρα είναι 10.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985 640 301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
4: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
5: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
6: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πετμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
7: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
8: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: Βουνό ή θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Ουφ. Τι έχεις, τι έγινε?
2: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Όχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
2: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
2: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ, τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
2: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
3: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
2: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
5: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
6: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
7: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 460 23 220 27 410 051 581 και 6974 419 421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
2: Πιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance, στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.
3: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
4: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
3: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό, Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410 73 850 ή 6942 547 09 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».

103,5 Ανάμνηση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985 640 301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741075515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
4: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 2741021199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
5: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741025955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: βουλιάζομαι στη σκέψη σου και χάνομαι εκεί.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
3: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
4: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
3: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
4: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
3: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
4: Ντίνος. Κιδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
3: Τριχιάς Δίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
5: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 68 07 613.
6: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 100.

Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
0: Και θα τελειώσω γρήγορα.
1: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
0: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
1: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 2741072950 και 6945294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
3: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
4: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
4: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Απλή διέλευση τούνελ.
6: Μόνο 4 ευρώ.
7: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
4: Πλήσιμο μέσα έξω.
7: Μόνο 12 ευρώ.
5: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
4: Αλλαγή λαδιών
7: από 25 ευρώ.
5: Αλλαγή 4 καινούριων ελαστικών από 160 ευρώ.
4: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
5: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
4: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθος.
5: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410 89101.
8: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασήμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 12.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985-640-301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
4: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
5: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς, όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep, όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: Στο πλευρό μου μια στιγμή να σε δω. Στο πλευρό μου μια στιγμή να σε δω.
1: Ανάμνηση 103,5. Μόνο λαϊκά.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και Αργίες ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
2: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
1: Και θα τελειώσω γρήγορα.
2: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
1: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
2: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
4: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
5: Ουφ, τι έχεις, τι έγινε?
6: Έρχομαι από το συνεργείο.
5: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
6: Χειρότερα.
5: Τι, δίσκος πλατό?
6: Χειρότερα, αλλαγή μοτέ. Τι να κάνουμε?
5: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
6: Μαστοράς.
5: Άγιος.
4: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
7: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
7: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
6: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
5: Λάγιο είχαμε.
8: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
9: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
10: 103,5 Ανάμνηση.

ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. 1,5 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πιάτσικας Performance με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460-23220-27410-051-581 και 6974-419-421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
5: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
6: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
5: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».

0: Η ώρα είναι μία.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985 640 301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Στο Ράδιο Ανάμνηση 103,5 δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 27410-21488 ή στο 6948-755-512 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή έως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. Ανάμνηση 103,5. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνα 27410-21488 και 6948-755-512.
4: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορυφή. Τηλέφωνα 27410-980-01 και 6959-819771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
5: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων, επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
3: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 680 7 613.
2: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο ανάμνηση.

0: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγούτσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγούτσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948 582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγούτσης Δημήτριος.
1: Τι έχεις, τι έγινε?
2: Έρχομαι από το συνεργείο.
1: Όχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
2: Χειρότερα.
1: Τι, δίσκος πλατό?
2: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
1: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
2: Μαστοράς.
1: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
4: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
3: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
4: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
2: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
1: Λάγιο είχαμε.
5: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
6: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, cheap and fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
6: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Απλή διέλευση τούνελ
8: μόνο 4 ευρώ.
9: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
6: Πλήσιμο μέσα έξω
9: μόνο 12 ευρώ.
7: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
6: Αλλαγή λαδιών
9: από 25 ευρώ.
7: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
6: Cheap and fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
7: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
6: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθο.
7: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
10: 103,5 ανάμνηση.

0: ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά.

0: το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460-23220-27410-051-581 και 6974-419-421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
1: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741

πάτε στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 2.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985 640 301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
4: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
5: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχεία Κορίνθου και στο τηλέφωνο 27410-29263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
6: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print, Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-75515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς, όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep, όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
0: Και θα τελειώσω γρήγορα.
1: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
0: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
1: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 2741072950 και 6945294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
3: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
4: 103,5 Ανάμνηση.

0: 5. Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
1: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
0: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
2: Πιάτσικας Performance. Με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά. Γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή. Και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
3: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές. Επιγραφή 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.

0: τραγούδια είναι μόνο τα λαϊκά. Ανάμνηση 103,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο, στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
3: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλόφουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
4: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.

0: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
1: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
0: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
1: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
0: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
1: Ντίνος. Κιδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
0: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
2: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
3: Μόνο λαϊκά.

0: Τι έχεις, τι έγινε?
1: Έρχομαι από το συνεργείο.
0: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμόρτισε, ψαλίδια?
1: Χειρότερα.
0: Τι, δίσκος πλατό?
1: Χειρότερα, αλλαγή μοτέ, τι να κάνουμε?
0: Τίποτα δεν θα κάνουμε, θα αναλάβει ο Λάγιος.
1: Μάστορας.
0: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
3: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
2: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
3: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
1: Πού, πού, καλά που το δώσαμε.
0: Λάγιο είχαμε.
4: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
5: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, cheap and fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
5: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Απλή διέλευση τούνελ
7: μόνο 4 ευρώ.
8: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
5: Πλήσιμο μέσα έξω
8: μόνο 12 ευρώ.
6: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
5: Αλλαγή λαδιών
8: από 25 ευρώ.
6: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
5: Cheap and fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
6: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
5: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθο.
6: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδλ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
9: Βουνό ή θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33-933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
10: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
11: 103,5 Ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού.

0: την ώρα που εσείς μπορείτε.
1: Πιάτσικας Performance με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741 088 416. Πιάτσικας Performance.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 4.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης ταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης ταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985-640-301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
4: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
5: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά. Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πλιάτσικας Performance με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο Ράδιο Ανάμνηση 103,5 δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 27410-21488 ή στο 6948-755-512 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή έως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. Ανάμνηση 103,5. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνα 27410-21488 και 6948-755-512. Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410-21199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
2: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
3: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέα τα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27410-73-754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλόφουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο τα λαϊκά. Ανάμνηση 103,5.
1: Βουνό ή θάλασσα, και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
2: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
3: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
2: Και θα τελειώσω γρήγορα.
3: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
2: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
3: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-2949-77. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
5: Υπεύθυνη καταστήματος, Ρούση Αναστασία.
6: Τι έχεις, τι έγινε?
7: Έρχομαι από το συνεργείο.
6: Οχ, τι είπα, μπουζί, αμορτισέ, ψαλίδια.
7: Χειρότερα.
6: Τι, δίσκος πλατό?
7: Χειρότερα, αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε?
6: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
7: Μαστοράς.
6: Άγιος.
5: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
8: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
5: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
8: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
5: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
7: Πω πω, καλά που το δώσαμε.
6: Λάγιο είχαμε.
9: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
10: 103,5 ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πράγματα.

0: Πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην Εμέα, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460-23220, 27410, 051-581 και 6974-419-421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.
1: Πιάτσικας Performance, με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance, στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πιάτσικας Performance.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασήμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 6.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985-640-301. Το εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 7771. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
4: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
5: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
6: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γκαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxi, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxi. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Σέρβις στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κροκυδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420-24338 και 6996-292-586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.
3: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 100.

0: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
0: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Απλή διέλευση τούνελ
2: μόνο 4 ευρώ.
3: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
0: Πλήσιμο μέσα έξω
2: μόνο 12 ευρώ.
1: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
0: Αλλαγή λαδιών
2: από 25 ευρώ.
1: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
0: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
1: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
0: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
1: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410 89101.
4: 103,5 ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Τα λόγια πετούν, τα γραπτά όμως μένουν στις πιο όμορφες επιγραφές. Εργαστήρι διαφημιστικών κατασκευών, επιγραφή. Τεράστια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν την κάθε επιχείρηση, την κάθε σας ανάγκη. Επιγραφές φωτεινές, μεταλλικές, ανάγλυφες, χαρακτές και ηλεκτρονικές LED. Διαθέτουμε ακόμα φωτοταπετσαρίες και αναλαμβάνουμε ολικές καλύψεις αυτοκινήτων. Πολυετής πείρα, άριστη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.

0: Επιστροφή. 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-83114. Επιγραφή. Σε ό,τι αξίζει να υποθεί, αφήνουμε την επιγραφή μας.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεν Τζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετατυπώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 2741-021-199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
2: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstore. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974 3933 09 και 2742 400224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας στο Κιάτο.
3: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι, στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλόφουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά, γιατί είναι το Κονάκι.

μάτι στο αυτοκίνητο. Ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. Ανάμιση 103,5. Ακούγεται παντού.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Η ταυτότητά μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Με σοβαρότητα και σεβασμό στις δύσκολες στιγμές, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την τελετή του προσφυλού σας προσώπου. Από την πιο απλή έως την πιο πολυτελή τελετή ή μνημόσυνο, με χαμηλό κόστος, αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση, διακριτικότητα. Γραφείο Τελετών Μαρινάκης. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Από το γραφείο μας που βρίσκεται Κροκυδά 68 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 27 410 34 730 694 92 53 763 και 694 680 7 613.
2: Μόνο λαϊκά και μόνο εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 100.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
2: Τι έγινε.
3: Έρχομαι από το συνεργείο.
2: Οχ, τι είπα. Μπουζί, αμόρτισε, ψαλίδια.
3: Χειρότερα.
2: Τι, δίσκος πλατό.
3: Χειρότερα. Αλλαγή μοτέρ. Τι να κάνουμε.
2: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Θα αναλάβει ο Λάγιος.
3: Μαστοράς.
2: Άγιος. Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος.
4: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μηχανημάτων, οριστική διαγραφή οχημάτων, scrap.
5: Δωρεάν μεταφορά και διαγραφή επιβατικών και φορτηγών με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.
4: Κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων Λάγιος. Άγιοι Θεόδωροι, θέση Κοκκινάδες.
5: Τηλέφωνα 27410-48022 και 6937-2728-99.
3: Πω, καλά που το δώσαμε.
2: Λάγιο είχαμε.
6: Η εταιρεία Λάγιος ζητάει εργατικό προσωπικό για παραγωγή και επεξεργασία.
7: 103,5 ανάμνηση.

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Πιάτσικας Performance με εξειδίκευση στην Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410.

0: ανάμνηση. 103,5. Η ώρα είναι 8.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα Σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Σταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985 640 301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Ποια είναι η συχνότητα που διαφημίζετε την επιχείρησή σας? Η δική μας συχνότητα δεν συγκρίνεται. 103,5. Ανάμνηση. Για πληροφορίες, ιδέες, προτάσεις, οικονομικά πακέτα και ολοκληρωμένο επαγγελματικό πλάνο στα τηλέφωνα 27 410 21 488 και 69 48 75 55 12. Ανάμνηση 103,5. Η συχνότητα της διαφήμισής σας.
4: Όταν μιλάμε για σιδηροκατασκευές, ένα όνομα υπάρχει.
5: Σιδηροκατασκευές Νούλας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους κατασκευές σιδήρου, ίνοξ, τηλεχειριζόμενες γαραζόπορτες, ρολά ασφαλείας, χωρίσματα γυψοσανίδας. Κοπή στα μέτρα σας σε πάνελ πολυουρεθάνης οροφής και πλαγιοκάλυψης. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζουμε πόρτες, παράθυρα με σιδηροκατασκευές άριστου design και λειτουργικότητας. Η πολυετής πείρα μας εγγύηση του αποτελέσματος. Θα μας βρείτε στα κριτικά αρχαία Σκορίνθου και στο τηλέφωνο 27 410 29 263. Σιδηροκατασκευές Νούλας. Ασφαλίζει το μέλλον σας.
6: Βελτιώστε την εμφάνιση αλλά και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου σας. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Εξατμίσεις, καταλύτες και βελτιωτικές ανοξείδωτες από ηλεκτρονικό κουρμπαδόρο. Ανταγωνιστικές τιμές, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση και μετά την πώληση. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Τρέιλερ αυτοκινήτων, σκαφών, πλατφόρμες, μπαγαζιέρες, αγροτικές, ειδικές κατασκευές και κοτσαδόρι για κάθε αυτοκίνητο. Άδειες για τρέιλερ και μπαγαζιέρες. Τροχοκίνηση 4x2 Δημήτρης Βούρβουλας. Στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, στο Λέχιο Κορινθίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί με 4 το απόγευμα καθημερινά. Τηλέφωνο 27410 21 199. Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, εμπειρία.
3: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή! Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση 103,5.

0: ακούγεται και στην Ταλίκα. Ακούγεται παντού. 1,5 103,5. Ακούγεται παντού.
1: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast. Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
1: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Απλή διέλευση τούνελ.
3: Μόνο 4 ευρώ.
4: Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
1: Πλήσιμο μέσα έξω.
4: Μόνο 12 ευρώ.
2: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
1: Αλλαγή λαδιών
4: από 25 ευρώ.
2: Αλλαγή 4 καινούριων αλαστικών από 160 ευρώ.
1: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
2: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
1: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12, Κόρινθο.
2: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίδη.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 410 89 101.
5: Πάλι ουρές, χαρτιά και πλατφόρμες. Δεν προλαβαίνω.
6: Γιατί δεν πας στο ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου?
5: Και θα τελειώσω γρήγορα.
6: Φυσικά. Εκεί αναλαμβάνουν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ταλαιπωρία.
5: Δηλαδή, εξισοδοτήσεις, επιδόματα, αιτήσεις.
6: Όλα. Υπεύθυνες δηλώσεις, ραντεβού με υπηρεσίες, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και πολλά ακόμη.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Κορίνθου Αράτου 40. Τηλέφωνα 27410-72950 και 6945-294977. Ανοιχτά καθημερινά, ώρες καταστημάτων και Σάββατο 9 με 2.
8: Υπεύθυνη καταστήματος Ρούση Αναστασία.
9: 103,5 Ανάμνηση.

0: σε ξέχασα, αλλά...
1: Ανάμιση 103,5. Μόνο λαϊκά. FM και στέρεο.

0: Χιλιά τσικάς performance με εξειδίκευση στη Peugeot, Citroën και Isuzu. Με γνήσια ανταλλακτικά, γνήσιο διαγνωστικό Peugeot, Citroën και Isuzu. Άριστη και άμεση εξυπηρέτηση. Εξειδικευμένο συνεργείο Peugeot, Citroën και Isuzu. Επαγγελματική συντήρηση σε προσιτή τιμή και ένα χρόνο εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot, Citroën και Isuzu. Πλιάτσικας Performance στο 7ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 2741-088-416. Πλιάτσικας Performance.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Marine. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Marine, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410-25-955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarine.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Marine. Η σιγουριά στη θάλασσα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλεκάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 69 59 81 97 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.
3: Όταν μιλάμε για ψηφιακή εκτύπωση, εννοούμε Digital Print. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Εκτύπωση φωτογραφιών. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Αντιγραφή και μετατροπή των παλιών σας κασετών σε DVD. Digital Print. Φιακάς άγγελος. Επαγγελματικές κάρτες, φυλάδια, αλλά και εκτύπωση έξυπνων δώρων επάνω σε κούπα, μπλούζα ή καμβά. Digital Print. Φιακάς Άγγελος, Κολιάτσο 65, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 515 και στο photofiakas.com. Digital Print, Φιακάς Άγγελος. Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας στα χέρια των ειδικών.
4: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι. Να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι. Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
5: Σπύρος Φούζας. Εμπόριο μπαταριών, λιπαντικών, φίλτρων και φορτιστών αυτοκινήτων. Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Διαθέτουμε μπαταρίες σε μεγάλη ποικιλία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση σε μπαταρίες για επιβατικά, για φορτηγά, για σκάφη, για αγροτικά μηχανήματα. Σε μπαταρίες Startstop. Σε μπαταρίες για όλους τους τύπους κλειδιών αυτοκινήτων. Σε μπαταρίες Moto. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λιπαντικά και φίλτρα για κάθε τύπο οχήματος και για αγροτικά μηχανήματα. Σας εξυπηρετούμε όλο το 24ωρο. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Για κάθε ανάγκη σας σε μπαταρίες ή λιπαντικά αυτοκινήτων, επισκεφτείτε μας στην Πεθμεζά 42α στο Κιάτο. Για έκτακτα περιστατικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 6974-3933-09 και 2742-400-224. Άμεση εξυπηρέτηση. Σπύρος Φούζας, στο Κιάτο.

0: Ελαστικά Πατιαούρας. Για όλα τα επώνυμα ελαστικά της αγοράς. Όπως Bridgestone, Continental, Maxxis, Pirelli, Goodyear. Ελαστικά Πατιαούρας. Διαθέτουμε όλα τα ελαστικά για Jeep όπως BF, Cooper, Maxxis. Ελαστικά Πατιαούρας. Επισκευή και βαφή ζαντών. Fast Service. Αλλαγή αμορτισέρ. Αλλαγή λαδιών. Αλλαγή φρένων. Service στο μπροστινό σύστημα. Ελαστικά Fast Service Πατιαούρας. Γούναρη 56, Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9626-466.
1: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιόνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος εξαμιλίων. Τηλέφωνο 2741-081.000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
2: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμεσα.

0: βουνό, η θάλασσα και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή Βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή Βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή Βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
1: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
2: Βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Στο πλυντήριο, λιπαντήριο, βουλκανιζατέρ, Cheap and Fast, Εξαμιλίων 12, Κόρινθος.
2: Ακούστε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Απλή διέλευση τούνελ
4: μόνο 4 ευρώ. Εξωτερικό πλήσιμο μόνο 7 ευρώ.
2: Πλήσιμο μέσα έξω
4: μόνο 12 ευρώ.
3: Βιολογικός καθαρισμός από 39 ευρώ.
2: Αλλαγή λαδιών
4: από 25 ευρώ.
3: Αλλαγή 4 καινούριων ελαστικών από 160 ευρώ.
2: Cheap and Fast. Και πλυντήριο και λιπαντήριο και βουλκανιζατέρ.
3: Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας.
2: Θα μας βρείτε Εξαμιλίων 12 Κόρινθο.
3: Απέναντι από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Λίντλ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-89101.
5: 103,5 ανάμνηση.
6: Μου δώσες θέμα δυνατό και έκανα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

0: Ανάμνηση 103,5.
1: Στην Κόρινθο, ο ήλιος μας ξέρει με το μικρό μας. Ξέρει που βγαίνουμε κάθε πρωί. Ποιος βάζει το χέρι του και ποιος βάζει την καρδιά του. Eurosol Ηλιακός. Βιοτεχνία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων. Σε εμάς θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες σε άριστη απόδοση και χαμηλή τιμή. Επίσης, σας παρέχουμε τον καινοτόμο ηλιακό Eurosol Max με την ανώτατη απόδοση και αντοχή. Θα βρείτε αντλίες θερμότητας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες και όλων των ειδών boiler για λεβιτοστάσια και ειδικές κατασκευές.
2: Από τότε που βάλαμε τον ηλιακό, δεν έχω ξαναπιάσει ματσακόνι. Σαν να το έχει βάλει ο γιος μου.
1: Δεν πουλάμε παραμύθια. Εμείς σας προσφέρουμε 5 χρόνια γραπτή εγγύηση για τον boiler και 15 χρόνια για τον συλλέκτη. Κάτι που είναι εφικτό και γνήσιο. Ό,τι λέμε ισχύει. Ό,τι φτιάχνουμε κρατάει. Καλύπτουμε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων. Θα μας βρείτε στην 65η οδό Όπις Τεντζάμπο και στα τηλέφωνα 27410-73850 ή 6942-547709 και στο www.eurosol.com. Eurosol Ηλιακός. Δικό σου, στον τόπο σου. Με ήλιο, με τιμή και με το κεφάλι ψηλά. Ρωτήστε μας για όλα τα προγράμματα. Αλλάζω θερμοσύφωνα.
3: Για να μην τρέχεις χωρίς λόγο, τρέξε στον ειδικό. Ελαστικά Δρούγκας. Εδώ θα βρείτε παντός τύπου ελαστικά για το αυτοκίνητο, το φορτηγό και των γεωργικών μηχανημάτων σας. Διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για την ευθυγράμμιση επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών. Εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών που κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες για τις μετακινήσεις σας. Βρείτε μας σε δύο καταστήματα. Στην ΕΜΕΑ, στη Λεωφόρο Παπακοσταντίνου 110 και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27460-23220-27410-051-581 και 6974-419-421. Ελαστικά Δρούγκας. Μέγιστη ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

0: Άμνηση 103,5. Η ώρα είναι 10.
1: Εινοποιεί ο πατητήρης Ταφυλιών Βαλιανάτος. Στο Ζευγολατιό, στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα για την καλύτερη ποιότητα του μούστου σας. Αναλαμβάνουμε το πάτημα σταφυλιών σε παραγωγούς και επαγγελματίες. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε από εινοποιητικά προϊόντα για να φτιάξετε το τέλειο κρασί. Εινοποιεί ο πατητήρης Ταφυλιών Βαλιανάτος. Στη θέση Ζαπάντη Ζευγολατιού.
2: Τηλέφωνα 2741 601994 και 6985-640-301. Το Εινοποιό Βαλιανάτος διαθέτει μηχάνημα απορρόγωσης για μούστο με την καλύτερη ποιότητα.
3: Όταν μιλάμε για ταβέρνα, πού πάει το μυαλό σου? Κάπου παραδοσιακά, με τα παϊδάκια της, με τον ξυλό φουρνό της, με την γιώσα της, με το κρασί της το καλό. Και να ξέρεις και ποιος είναι, να έχει κρέατα δικά του και να είναι και οικογενειακή επιχείρηση. Το μυαλό δεν πάει στο Κονάκι? Τώρα το έχεις. Ταβέρνα το Κονάκι. Στο 82ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, πάνω από την Αγία Άννα. Τηλέφωνο 27 410 73 754. Ψητά κρέατα της ώρας και κιόσα στον ξυλό φουρνό μας. Άψογο περιβάλλον, ιδανικές τιμές για την εποχή, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Παρακολουθήστε όλους τους ζωντανούς αγώνες από την ΟΤΕ TV. Η αίθουσα διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι το Κονάκι.
4: Η εμπειρία χρόνων και η πιο σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να σας παρέχουμε την καλύτερη λειτουργία στις μηχανές θαλάσσης και τα σκάφη σας. Τεό Μαρίν. Εμπορία και επισκευή μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Μεγάλη εμπειρία στο χώρο από το 1966. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Mercury, Mariner, Suzuki, Tohatsu, Mercruiser. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ και λιπαντικά για τη συντήρηση της μηχανής και του σκάφου σας, καθώς και διάφορα ναυτιλιακά. Τεό Μαρίν, 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 27410 25 955. Βρείτε μας και στο ίντερνετ teomarin.gr. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 5, Σάββατο 9 με 2. Τεό Μαρίν. Η σιγουριά στη θάλασσα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση, σκέφτεσαι τους μπλε κάδους. Όταν σκέφτεσαι ανακύκλωση αυτοκινήτου όμως, σκέφτεσαι τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος, η πρώτη σου σκέψη για την ανακύκλωση του οχήματός σου. Εμπόριο σιδήρου και μετάλλων σκραπ και διαγραφές οχημάτων. Με αξιοπιστία και πολυετή εμπειρία, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Αθανασόπουλος, στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Τηλέφωνα 27 410 980 01 και 6959 819 77 71. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Αθανασόπουλος. Η πρώτη σου σκέψη.

0: Έχετε παλιό αυτοκίνητο και θέλετε να απαλλαγείτε οριστικά από αυτό? Έχετε τρακαρισμένο όχημα ή με βλάβη και δεν ξέρετε τι να το κάνετε? Δώστε το για απόσυρση τώρα και πάρτε μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. Εύκολα, γρήγορα, οριστικά. Χωρίς έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία. Εμείς τα αναλαμβάνουμε όλα. Με δωρεάν μεταφορά του οχήματος από το χώρο σας. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει νόμιμα πιστοποιητικά και μετρητά στη στιγμή. Απόσυρση. Κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων Γιώνης. 82ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Κόμβος Εξαμιλίων. Τηλέφωνο 27410-81000. Προσοχή. Μην πετάτε δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητό σας. Έτσι δεν θα γίνει ποτέ οριστική διαγραφή.
1: Μόνο λαϊκά. Και μόνο εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο. Ανάμνηση.

0: 1,5 103,5. Μόνο λαϊκά.
1: Βουνό ή θάλασσα, και τα δύο. Και μάλιστα με τις πιο νόστιμες απολαύσεις. Ταβέρνα ή βεράντα. Σε έναν υπέροχο, ανακαινισμένο, υπαίθριο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων με μαγευτική θέα στο Σαρονικό. Το δροσερό αεράκι σας χαϊδεύει απαλά, καθώς εσείς απολαμβάνετε πεντανόστιμο κοκορέτσι, ζουμερό κοντοσούβλι, αρνί σούβλας λουκούμι και τη σπεσιαλιτέ μας προβατίνα στα κάρβουνα και θεσπέσιο ζυγούρι. Όλα τα ψητά της ώρας και κρασί παραγωγής μας. Και το γλυκάκι στο τέλος, κερασμένο από εμάς. Ταβέρνα ή βεράντα. Καθημερινές ανοιχτά, Σαββατοκύριακα και αργίες, ανοιχτά όλη μέρα. Ρητό Κορινθίας με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-33933. Ταβέρνα ή βεράντα. Εδώ τα έχεις όλα.
2: Επειδή το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ολοκληρωμένη φροντίδα, ο Παγότσης Δημήτριος βρίσκεται εδώ να σου εγγυηθεί την αποτελεσματικότερη λύση για τις δικές σου ανάγκες. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Διαγνώσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Τοποθέτηση φωτά LED. Επισκευές, μίζες, δυναμό, μπαταρίες και επιδιορθώσεις. Εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Παγότσης Δημήτριος. Υπερσύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στο 22ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Τηλέφωνο 6948-582825. Για να τα έχεις όλα και στο χρόνο που χρειάζεσαι, Παγότσης Δημήτριος.
3: 103,5 ανάμνηση.

λάθος δικό μου ήταν και πάλι, που άφησα την καρδιά να βάλει οδηγό. Ξέρω δε φταίει κανένας άλλος, είμαι ο φταίχτης ο μεγάλος.

0: ώρα είναι 3.
1: Η λύση για κάθε σας ανάγκη τηλεπικοινωνίας βρίσκεται δίπλα σας.
2: Ντίνος. Ειδικευόμαστε στο εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε για το κυνήγι.
1: Με επώνυμες εταιρείες σας εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση που χρειάζεστε.
2: Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε για κάθε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και για οποιαδήποτε συσκευή GPS κυνηγετικών σκύλων.
1: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τις επισκευές GPS σκύλων, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας θα παραμένει σε άριστη κατάσταση.
2: Ντίνος. Κιδά 5 Κιάτο. Τηλέφωνα 27420 24338 και 6996 292 586.
1: Τριχιάς Ντίνος. Ο απόλυτος τηλεπικοινωνιακός προορισμός.